0: Ουφ, άνοιξαν πόρτα παράθυρα. Θα ρίσκε θα ευγώνει ψήμ.
1: Δεν παθαίνω γιος Μάσιμ.
0: Ουφ.
1: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτα θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στη πατρίδα.
0: Πώς εγρικάς με, γιατί εκείνο αγαπώς.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440

0: κάνεις. Είδασε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρίξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν συνίαν τη μαγαζία.
0: Κι ακούσμε, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση στο 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει. Οξά των θεών, τέρ, ατό το ραδιόφωνον, ζερέ γουρλίδικον.
0: Ναι, ναι, κρέμα σωματοζύνηγον.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

μέσα και σφάω παλαλάι. Και τι μάνα με ρωθεί μέσα και σφάω παλαλάι. Απόψιωψε το βράδον, εμπρέα με έρθεν ο χαρόν. Τον θανάτον και νουνίζα, και με

0: Ουφ, άνοιξον πόρτα σ' παράθυρα. Θα ρίσκε και θα ευγώνει ψή μου.
1: Δε παθαίνω γιος Μάσιμ.
0: Ουφ.
1: Α, εγρήξα.

0: Κουρουμπάνης, είδασε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρίξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαντη μαγαζία.
0: Και ακούς με, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση στο 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σουμάς οξάει, όξα των θεών, τέρ, ατό το ραδιόφωνον, ζερέ γουρλίδικο.
0: Ναι, κρέμα σωματοζύμιγον.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

0: Ουφ, άνοιξαν πόρτα παράθυρα. Θα ρίξει και θα ευγώνει ψήμ.
1: Δεν παθαίνω γιος Μάσιμ.
0: Ουφ.
1: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτα θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε. Και χουλένω την ψήσ με τα ροθυμία στη πατρίδα.
0: Πώς εγρικάς με, γιατί εκείνο αγαπώς.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440.

0: Γουρουμπάνης, είδασε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρίξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαντη μαγαζία.
0: Κι ακούσμε, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση σου 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει. Όξα των θεών, τέρ, ατό το ραδιόφωνον, ζερέ γουρλίδικο.
0: Ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

0: Ουφ, άνοιξαν πόρτας παράθυρα. Θα ρίσκε και θα ευγώνει ψή μου.
1: Δεν παθαίνω γιος Μάσιμ.
0: Ουφ.
1: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτα θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε. Και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στη πατρίδα.
0: Πώς εγρικάς με, γιατί εκείνο αγαπώς.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440.

Πρώτα ψία στα έμορφα, αδερφέ.

0: Γουρουμπάνης, είδασε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρήξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνήαντι μαγαζία.
0: Κι ακούσμε, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση στο 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει, όξα των θεών, τέρ, ατό το ραδιόφωνον, ζερέ γουρλίδικον.
0: Ναι, κρέμα σωματοζύνηγον.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

κι άλλες αδέρφια φτάει. Σα ξύλα να τη δαβάει, σα ξύλα να τη δαβάει. Κι άλλες αδέρφια φτάει, κι άλλες αδέρφια φτάει.

0: Γουρουμπάνης, είδασε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρίξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαν τη μαγαζία.
0: Κι ακούσμε, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση στο 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει, όξα των θεών, τέρ, ατό το ραδιόφωνον, ζερέ γουρλίδικο.
0: Ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

0: Ουφ, άνοιξαν πόρτα παράθυρα. Θα ρίξει και θα ευγώνει ψή μου.
1: Δεν παθαίνω γιο Μάσιμ.
0: Ουφ.
1: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από Κεμεντζολαλίαν. Ναι, πόρτα θα ανοίγω και ναι, παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στη πατρίδα.
0: Πώς εγρικάς με, γιατί εκείνο αγαπώς.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440

0: Γουρουμπάνης, είδα σε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρίξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαντη μαγαζία.
0: Κι ακούς με, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση στο 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει, όξα των θεών. Τέρ, ατό το ραδιόφωνο, ζερέ γουρλίδικο.
0: Ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

0: Ουφ, άνοιξαν πόρτα παράθυρα. Θα ρίσκε και θα ευγώνει ψή μου.
1: Δεν παθαίνω γιος Μάσιμ.
0: Ουφ.
1: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτα θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε. Και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στη πατρίδα.
0: Πώς εγρικάς με, γιατί εκείνο αγαπώς.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440.

0: Λουμπάνης. Είδασε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρίξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαντη μαγαζία.
0: Κι ακούς με, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση στο 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει. Οξά των θεών, τέρ, ατό το ραδιόφωνο, ζερέ γουρλίδικο.
0: Ναι, ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

0: Ουφ, άνοιξον πόρτα παράθυρα. Θα ρίσκε και θα ευγώνει ψή μου.
1: Ντε παθαίνω γιο Μάσιμ.
0: Ουφ.
1: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτα θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε. Και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στην πατρίδα.
0: Πώς εγρικάς με, γιατί εκείνο αγαπώς.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440.

0: παράλαμπε. Πάτσε το κουμπί να παδάσω χωρίο που είμαι. Να είναι αυτόματα το ερκοντήσιο που εσέγγαμε στο μπαρχάρ, στο μαντρίν, να δροσίγουνταν τα χαϊβάνια. Ο Ιωαννίδης ο Αλέξανδρον και η IP Group Electronic Service εσέγγανε μας 5G ίντερνετ στο μπαρχάρ στο καλύβ, χωρίς να χρειάζεται οπτική ίνα. Με ταχύτητες όπως τρέχει έναν αγρέλαφο. Α, και πάτε το κουμπί να είναι η πόρτα να μπαίνει και πέρο γαλατά στο γάλαν. Με εικόνη ίντερνετ. Όλα αυτόματα και εύκολα. Να, επαρδέβασον την κάρτα.
1: Λιώταρο Electronic Service.
0: Σιγά να μην παίζουμε και βόλεϊ. Δέματε μενέ, δέματε, άχρηστε. IP Electronic Service Ιωαννίδης. Επίσημος πολιτής και εγκαταστάτης 5G ίντερνετ χωρίς να απαιτείται οπτική ίνα. Ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα χωριά, νησιά, φαράγγια και σπηλιές. IP Group Electronic Service, Καλλιόπης 14 Εύοσμος. Τηλέφωνο 2311 243 570.

0: Οδική Βοήθεια GR Αποστολίδη Σάβας είναι κοντά σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 32 32 64.
1: Γουρουπάνης, είδα σε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
2: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρήξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαντη μαγαζία.
1: Κι ακούς με, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση σε 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
2: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει, όξα των θεών, τέρ, ατό το ραδιόφωνο, ζερέ γουρλίδικο.
1: Ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

0: Ουφ, άνοιξον πόρτα παράθυρα. Θα ρίσκε και θα ευγώνει ψή μου.
1: Ντε παθαίνω γιο Μάσιμ.
0: Ουφ.
1: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτα θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε. Και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στη πατρίδα.
0: Πώς εγρικάς με, γιατί εκείνο αγαπώς.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440

0: Ταξιδάκι γιατί όχι, αλλά πάντα μετά από σωστό έλεγχο του αυτοκινήτου.
1: Αλλαγή λαθιών, φίλτρων, λαθιού και πετρελαίου.
0: Αλλαγή ελαστικών.
1: Πλύσιμο του αυτοκινήτου μέσα και έξω.
0: Και είστε έτοιμοι για απόδραση.
1: Μεσίνης Χαράλαμπος, εμπορία ελαστικών, βουλκανιζατέρ, πλυντήριο λιπαντήριο στο κοκκινοχώρι Καβάλας.
0: Τηλέφωνα 25920 44 308 και 694 84 68 324.
1: Και αν μας χρειαστείτε στη διαδρομή, ένα κινητό συνεργείο μας θα σας περιμένει επάνω στο δρόμο μετά την Καλυψό.
0: Προετοιμαστείτε σωστά και θα περάσετε σίγουρα καλά.
2: Γουρουπάνης, είδασε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
3: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρήξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαν τη μαγαζία.
2: Κι ακούσμε, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση στο 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
3: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει, όξα των θεών, τέρ, ατό το ραδιόφωνον, ζερέ γουρλίδικον.
2: Ναι, ναι, κρέμα σωματοζύνηγον.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 0.

0: Ουφ, άνοιξαν πόρτας παράθυρα. Θα ρίσκε και θα ευγώνει ψή μου.
1: Δεν παθαίνω γιος Μάσιμ.
0: Ουφ.
1: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτας θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε. Και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στη πατρίδα.
0: Πώς εγρικάς με, γιατί εκείνο αγαπώς.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.
2: Ζωντανή ηχογράφηση του Αλέξανδρου Χατζησάβα 2026.

Η οδική βοήθεια GR Αποστολίδη Σάβας είναι κοντά σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 32 32 64.

0: Ουρουπάνης, είδασε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρίξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαν τη μαγαζία.
0: Κι ακούς με, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση στο 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει, όξα των θεών. Τέρ, ατό το ραδιόφωνον, ζερέ γουρλίδικο.
0: Ναι, ναι, κρέμα σωματοζύνηγον.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

Κάθε οδηγός χρειάζεται από το συνεργείο του ΑΑ ποιότητα. Α όπως αξιοπιστία. Α όπως άμεση εξυπηρέτηση. Α όπως Αλεξιάδης Boss Car Service. Σύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία. Ηλεκτρονική διάγνωση, σέρβις και επισκευή παντός τύπου αυτοκινήτων. Ευθυγράμμιση, έλεγχος γραμμής κταίω, αμορτισερόμετρο, κάρτες καυσαερίων όλων των τύπων, όλα με μηχανήματα Boss τελευταίας τεχνολογίας. Άμεση εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές. Τώρα και εμπορία αυτοκινήτων. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα αυτοκινήτων με αξιόπιστες λύσεις για να βρεις αυτό που σου ταιριάζει. Boss Car Service και εμπορία αυτοκινήτων Αλεξιάδης. Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στον Αμυγδαλεώνα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-391122. Αξιοπιστία με αλφα κεφαλαίο.

0: Σωμάτεαμ, η καινούρια μας μουσική δημιουργία.
1: Σε μουσική Νίκου Σαββίδη και στίχους Νίκου Σαββίδη και Γιάννη Καρασαββίδη.
0: Ερμηνεύουν Αλέξης Παρχαρίδης,
1: Γιώτα Παπαδοπούλου.
0: Καλή σας ακρόαση!

0: Ουφ, άνοιξαν πόρτας παράθυρα. Θα ρίσκε και θα ευγώνει ψή μου.
1: Δεν παθαίνω γιος Μάσιμ.
0: Ουφ.
1: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτας θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε. Και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στη πατρίδα.
0: Πώς εγρικάς με, γιατί εκείνο αγαπώς.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440.

0: Καράλαμπε, πάτσε το κουμπί να παδάσω χωρίο που είμες, να είναι αυτόματα το ερκοντήσιο που εσέγγαμε στον μπαρχάρ, στο μαντρίν, να δροσίγονταν τα χαϊβάνια. Ο Ιωαννίδης ο Αλέξανδρον και η IP Group Electronic Service εσέγγανε μας 5G ίντερνετ στον μπαρχάρ στο καλύφ, χωρίς να χρειάσκεται οπτική ίνα. Με ταχύτητες όπως τρέχει έναν αγρέλαφο. Α, και πάτε το κουμπί να είναι η πόρτα να μπαίνει και πέρο γαλατά στο γάλαν. Με icon ίντερνετ. Όλοι αυτόματα και εύκολα. Να, επαρδέβασον την κάρτα.
1: Λιώταρο Electronic Service.
0: Α, σιγά να μην παίζουμε και βόλεϊ. Δέματε με ρε, δέματε, άχρηστε. IP Electronic Service Ιωαννίδης. Επίσημος πολιτής και εγκαταστάτης 5G Internet χωρίς να απαιτείται οπτική ίνα. Ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα χωριά, νησιά, φαράγγια και σπηλιές. IP Group Electronic Service, Καλλιόπης 14 Εύωσμος. Τηλέφωνο 2311-243-577.
2: Ταξιδάκι γιατί όχι, αλλά πάντα μετά από σωστό έλεγχο του αυτοκινήτου.
3: Αλλαγή λαθιών, φίλτρων, λαθιού και πετρελαίου.
2: Αλλαγή ελαστικών.
3: Πλύσιμο του αυτοκινήτου μέσα και έξω.
2: Και είστε έτοιμοι για απόδραση.
3: Μεσίνης Χαράλαμπος, εμπορία ελαστικών, βουλκανιζατέρ, πλυντήριο λιπαντήριο στο κοκκινοχώρι Καβάλας.
2: Τηλέφωνα 25920-44308 και 694-8468-324.
3: Κι αν μας χρειαστείτε στη διαδρομή, ένα κινητό συνεργείο μας θα σας περιμένει επάνω στο δρόμο μετά τη Καλυψό.
2: Προετοιμαστείτε σωστά και θα περάσετε σίγουρα καλά.
4: Τι έπαθες?
5: Ο Λάλης μου πήρε τη λαλιά.
4: Ταβέρνα ο Λάλης. Τόσο νόστιμα που όταν τρώτε δεν μιλάτε. Μοναδικές γεύσεις, ξεχωριστά πιάτα σε ορεκτικά, κρεατικά, σαλάτες, πλούσιο μενού, σε ένα ευχάριστο περιβάλλον με απίστευτες τιμές. Ταβέρνα ο Λάλης, στο κοκκινό χώμα Καβάλας. Όλα και σε πακέτο για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2510-326-403.
6: Καθημερινά σας προτρέπουμε να γευτείτε το πεντανόστιμο κοτόπουλό μας με πατάτες και 2 λίτρα αναψυκτικού στη μοναδική τιμή των 10 ευρώ. Και μην ξεχάσετε, κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο ετοιμάζουμε για όλους εσάς μόνο...
4: Τι έπαθες?
5: Ο Λάλης μου πήρε τη λαλιά.
4: Ταβέρνα ο Λάλης. Τόσο νόστιμα που όταν τρώτε δεν μιλάτε. Μοναδικές γεύσεις, ξεχωριστά πιάτα σε ορεκτικά, κρεατικά, σαλάτες, πλούσιο μενού, σε ένα ευχάριστο περιβάλλον με απίστευτες τιμές. Ταβέρνα ο Λάλης, στο κοκκινό χώμα Καβάλας. Όλα και σε πακέτο για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2510-326-403.
6: Καθημερινά σας προτρέπουμε να γευτείτε το πεντανόστιμο κοτόπουλό μας με πατάτες και 2 λίτρα αναψυκτικού στη μοναδική τιμή των 10 ευρώ. Και μην ξεχάσετε, κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο ετοιμάζουμε για όλους εσάς μοναδικό κοντοσούβλι χοιρινό.

Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Σιδηρόπουλος και ακούτε τη νέα μου δουλειά μέσα από τη συχνότητα του ράδιου Πόντος Λελεύωσε 101.3. Καλή σας ακρόαση.

γεια σας. Είμαι ο Αντώνης Σιδηρόπουλος και ακούτε τη νέα μου δουλειά μέσα από τη συχνότητα του ράδιου Πόντος Βελεύωσε 101.3. Καλή σας ακρόαση.

Γεια σας, είμαι ο Κώστας ο Πουτακίδης και ακούμε παρέα το νέο μας τραγούδι με τίτλο «Εγώ είμαι Ασυμπεντάβρισον» σε στίχο Θεόδωρο Κωστίδη και Νίκου Σωτηριάδη και μουσική Δημήτρη Τεπερεγκίδη. Στην λύρα ο Δημήτρης Ιωακιμίδης. Καλή σας ακρόαση!

Γεια σας, είμαι ο Κώστας ο Πουτακίδης και ακούμε παρέα το νέο μας τραγούδι με τίτλο «Εγώ είμαι ασυμπεντάβρισον». Σε στίχο Θεόδωρο Κωστίδη και Νίκο Σωτηριάδη και μουσική Δημήτρη Τεπερεγκίδη. Στην λύρα ο Δημήτρης Ιωακιμίδης. Καλή σας ακρόαση.

0: Γουρουμπάνης, είδασε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρήξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνήαντη μαγαζία.
0: Κι ακούσμε, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση στο 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει, όξα των θεών, τέρ, ατό το ραδιόφωνο, ζερέ γουρλίδικο.
0: Ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

Κάθε οδηγός χρειάζεται από το συνεργείο του ΑΑ ποιότητα. Α όπως αξιοπιστία. Α όπως άμεση εξυπηρέτηση. Α όπως Αλεξιάδης Boss Car Service. Σύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία. Ηλεκτρονική διάγνωση, σέρβις και επισκευή παντός τύπου αυτοκινήτων. Ευθυγράμμιση, έλεγχος γραμμής κταίω, αμορτισερόμετρο, κάρτες καυσαερίων όλων των τύπων, όλα με μηχανήματα Boss τελευταίας τεχνολογίας. Άμεση εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές. Τώρα και εμπορία αυτοκινήτων. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα αυτοκινήτων με αξιόπιστες λύσεις για να βρεις αυτό που σου ταιριάζει. Boss Car Service και εμπορία αυτοκινήτων Αλεξιάδης. Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στον Αμυγδαλεώνα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 39 11 22. Αξιοπιστία με αλφα κεφαλαίο.

0: Άγγελος Σωμάτια, η καινούρια μας μουσική δημιουργία.
1: Σε μουσική Νίκου Σαββίδη και στίχους Νίκου Σαββίδη και Γιάννη Καρασαββίδη.
0: Ερμηνεύουν Αλέξης Παρχαρίδης,
1: Γιώτα Παπαδοπούλου.
0: Καλή σας ακρόαση.

0: Ουφ, άνοιξαν πόρτας παράθυρα. Θα ρίσκε και θα ευγώνει ψή μου.
1: Δεν παθαίνω γιος Μάσιμ.
0: Ουφ.
1: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτας θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε. Και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στη πατρίδα.
0: Πώς εγρικάς με, γιατί εκείνο αγαπώς.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440

0: πόλη σας πέρασε.
1: Η οδική βοήθεια GR Αποστολίδη Σάβας είναι κοντά σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 32 32 64.
2: Γουρουπάνης, είδα σε και μία να κρατήσα σέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
3: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρήξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαντη μαγαζία.
2: Κι ακούς με, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση στο 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
3: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει, όξα των θεών. Τέρ, ατό το ραδιόφωνον, ζερέ γουρλίδικο.
2: Ναι, ναι, κρέμα σωματοζύνηγον.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

0: Κάθε οδηγός χρειάζεται από το συνεργείο του αλφα-αλφα ποιότητα. Αλφα όπως αξιοπιστία. Αλφα όπως άμεση εξυπηρέτηση. Αλφα όπως Αλεξιάδης Boss Car Service. Σύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία. Ηλεκτρονική διάγνωση, σέρβις και επισκευή παντός τύπου αυτοκινήτων. Ευθυγράμμιση, έλεγχος γραμμής κταίο, αμορτισερόμετρο, κάρτες καυσαερίων όλων των τύπων, όλα με μηχανήματα Bosch τελευταίας τεχνολογίας. Άμεση εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές. Τώρα και εμπορία αυτοκινήτων. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα αυτοκινήτων με αξιόπιστες λύσεις για να βρεις αυτό που σου ταιριάζει. Boss Car Service και εμπορία αυτοκινήτων Αλεξιάδης. Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στον Αμυγδαλεώνα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-391122. Αξιοπιστία με αλφα κεφαλαίο.
1: Ουφ! Άνοιξαν πόρτα σ' παράθυρα. Θα ρίσκε και θα ευγώνει ψήμ.
2: Δεν παθαίνω γιος Μάσιμ.
1: Ουφ.
2: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτα θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε και χουλένω την ψήσ με τα ροθυμία στη πατρίδα.
1: Πώς εγρικάς με, γιατί εκείνο αγαπώς.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440.

0: κάνεις. Είδασε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρήξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν συνίαντη μαγαζία.
0: Και ακούς με, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση στο 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει, όξα των θεών. Τέρ, ατό το ραδιόφωνο, ζερέ γουρλίδικο.
0: Ναι, ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

0: χαράλαμπε. Πάτσε το κουμπί να παδά στο χωρίο που είμαι. Να είναι αυτόματα το ερκοντήσιο που εσέγγαμε στον μπαρχάρ, στο μαντρίν. Να δροσίγουνταν τα χαϊβάνια. Ο Ιωαννίδης ο Αλέξανδρον και η IP Group Electronic Service εσέγγανε μας 5G ίντερνετ στον μπαρχάρ στο καλύβ, χωρίς να χρειάσκεται οπτική ίνα. Με ταχύτητες όπως τρέχει έναν αγρέλαφο. Α, και πάτε το κουμπί να είναι η πόρτα να μπαίνει και πέρο γαλατά στο γάλαν. Με icon ίντερνετ. Όλα αυτόματα και εύκολα. Να, επαρδέβασον την κάρτα.
1: Λιώταρο Electronic Service.
0: Σιγά να μην παίζουμε και βόλεϊ. Λέματε μενέ, λέματε, άκριστε. IP Electronic Service Ιωαννίδης. Επίσημος πολιτής και εγκαταστάτης 5G ίντερνετ, χωρίς να απαιτείται οπτική ίνα. Ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα χωριά, νησιά, φαράγγια και σπηλιές. IP Group Electronic Service, Καλλιόπης 14 Εύωσμος. Τηλέφωνο 2311-243-577.
2: Ταξιδάκι γιατί όχι, αλλά πάντα μετά από σωστό έλεγχο του αυτοκινήτου.
3: Αλλαγή λαφιών, φίλτρων, λαθιού και πετρελαίου.
2: Αλλαγή ελαστικών.
3: Πλύσιμο του αυτοκινήτου μέσα και έξω.
2: Και είστε έτοιμοι για απόδραση.
3: Μεσίνης Χαράλαμπος, εμπορία ελαστικών, βουλκανιζατέρ, πλυντήριο λιπαντήριο στο κοκκινοχώρι Καβάλας.
2: Τηλέφωνα 2592044308 και 694-8468-324.
3: Και αν μας χρειαστείτε στη διαδρομή, ένα κινητό συνεργείο μας θα σας περιμένει επάνω στο δρόμο μετά τη Καλυψό.
2: Προετοιμαστείτε σωστά και θα περάσετε σίγουρα καλά.
4: Τι έπαθες?
5: Ο Λάλης μου πήρε τη λαλιά.
4: Ταβέρνα ο Λάλης. Τόσο νόστιμα που όταν τρώτε δεν μιλάτε. Μοναδικές γεύσεις, ξεχωριστά πιάτα σε ορεκτικά, κρεατικά, σαλάτες, πλούσιο μενού, σε ένα ευχάριστο περιβάλλον με απίστευτες τιμές. Ταβέρνα ο Λάλης, στο Κοκκινόχωμα Καβάλας. Όλα και σε πακέτο για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2510-326-403.
6: Καθημερινά σας προτρέπουμε να γευτείτε το πεντανόστιμο κοτόπουλό μας με πατάτες και 2 λίτρα αναψυκτικού στη μοναδική τιμή των 10 ευρώ. Και μην ξεχάσετε, κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο ετοιμάζουμε για όλους εσάς μοναδικό κοντοσούβλι χοιρινό, προβατίνα, αλλά και το γευστικότατο κοκορέτσι μας. Ταβέρνα Λάλης στο Κοκκινόχωμα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-326-403.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ιδρόπουλος και ακούτε τη νέα μου δουλειά μέσα από τη συχνότητα του ράδιου Πόντος Βελέγωσε 101 και 3.

0: μετόπων.
1: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ιδρόπουλος και ακούτε τη νέα μου δουλειά μέσα από τη συχνότητα του ράδιου Πόντος Βελεύωσε 101 και 3. Καλή σας ακρόαση.

0: Ουφ, άνοιξαν πόρτας παράθυρα. Θα ρίξει και θα ευγώνει η ψή μου.
1: Δεν παθαίνω γιος Μάσιμ.
0: Ουφ.
1: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτας θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε. Και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στη πατρίδα.
0: Πώς εγρικάς με, γιατί εκείνο αγαπώς.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440

0: Γουρουπάνης, είδα σε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρήξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνήαντη μαγαζία.
0: Κι ακούσμε, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση σου 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει. Όξα των θεών, τέρ, ατό το ραδιόφωνο, ζερέ γουρλίδικο.
0: Ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Βασίλης Τοπαλίδης και παρέα ακούμε τη νέα μου επανεκτέλεση στο τραγούδι Ολόξενιν, σε πρώτη εκτέλεση του Στάθη Νικολαίδη, σε στίχους Αλέξη Παρχαρίδη και μουσική του Γιώργου Ατματζίδη. Στη λίρα είναι ο Δήμος Μαυρίδης. Καλή σας ακρόαση.

Στον Θεόν θα λέγατα, ερμηνεύει ο Κώστας Πουτακίδης. Σε στίχους Μελίνα Χατζικαμάνου και μουσική του Μπάμπη και Μαρετζίδη. Στον Θεόν θα λέγατα, Κώστας Πουτακίδης.

0: ήρθες.
1: Ο Λάλης μου πήρε τη λαλιά.
0: Ταβέρνα ο Λάλης. Τόσο νόστιμα που όταν τρώτε δεν μιλάτε. Μοναδικές γεύσεις, ξεχωριστά πιάτα σε ορεκτικά, κρεατικά, σαλάτες, πλούσιο μενού, σε ένα ευχάριστο περιβάλλον με απίστευτες τιμές. Ταβέρνα ο Λάλης, στο Κοκκινόχωμα Καβάλας. Όλα και σε πακέτο για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2510-326-403.
2: Καθημερινά σας προτρέπουμε να γευτείτε το πεντανόστιμο κοτόπουλό μας με πατάτες και 2 λίτρα αναψυκτικού στη μοναδική τιμή των 10 ευρώ. Και μην ξεχάσετε, κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο ετοιμάζουμε για όλους εσάς μοναδικό κοντοσούβλι χοιρινό, προβατίνα, αλλά και το γευστικότατο κοκορέτσι μας. Ταβέρνα Λάλης στο Κοκκινόχωμα Καβάλα.

0: Τηλέφωνο 2510-326-403.
1: Ουφ, άνοιξαν πόρτας παράθυρα. Θα ρίσκε και θα ευγώνει ψήμ.
2: Δε παθαίνω γιος Μάσιμ.
1: Ουφ.
2: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτας θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στην πατρίδα.
1: Πώς εγρικάς με, γιατί εκείνο αγαπώς.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 0.

0: λαμβάνεις. Είδασε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρίξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαν τη μαγαζία.
0: Κι ακούς με, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση στο 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει, όξα των θεών, τέρ, ατό το ραδιόφωνον, ζερέ γουρλίδικον.
0: Ναι, ναι, κρέμα σωματοζύνηγον.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

0: Σωμάτιαμ, η καινούρια μας μουσική δημιουργία.
1: Σε μουσική Νίκου Σαββίδη και στίχους Νίκου Σαββίδη και Γιάννη Καρασαββίδη.
0: Ερμηνεύουν Αλέξης Παρχαρίδης,
1: Γιώτα Παπαδοπούλου.
0: Καλή σας ακρόαση!

0: Κάθε οδηγός χρειάζεται από το συνεργείο του ΑΑ ποιότητα. Α όπως αξιοπιστία. Α όπως άμεση εξυπηρέτηση. Α όπως Αλεξιάδης Boss Car Service. Σύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία. Ηλεκτρονική διάγνωση, σέρβις και επισκευή παντός τύπου αυτοκινήτων. Ευθυγράμμιση, έλεγχος γραμμής κταίω, αμορτισερόμετρο, κάρτες καυσαερίων όλων των τύπων, όλα με μηχανήματα Boss τελευταίας τεχνολογίας. Άμεση εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές. Τώρα και εμπορία αυτοκινήτων. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα αυτοκινήτων με αξιόπιστες λύσεις για να βρεις αυτό που σου ταιριάζει. Boss Car Service και εμπορία αυτοκινήτων Αλεξιάδης. Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στον Αμυγδαλεώνα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-391122. Αξιοπιστία με αλφα κεφαλαίο.
1: Ουφ! Άνοιξαν πόρτα σ' παράθυρα. Θα ρίσκε και θα ευγώνει ψήμ.
2: Δεν παθαίνω γιος Μάσιμ.
1: Ουφ.
2: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτα θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε. Και χουλένω την ψήσ με τα ροθυμία στη πατρίδα.
1: Πώς εγρικάς με, για τεκίνο αγαπός.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440.

0: Γουρουμπάνης, είδασε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρήξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνήαντι μαγαζία.
0: Κι ακούσμε, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση σου 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει, όξα των θεών, τέρ, ατό το ραδιόφωνον, ζερέ γουρλίδικο.
0: Ναι, ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

0: πάτ' το κουμπί να παδάσω χωρίον που είμες, να είναι αυτόματα το ερκοντήσιον που εσέγγαμε στον μπαρχάρ, στο μαντρίν, να δροσίγουνταν τα χαϊβάνια. Ο Ιωαννίδης ο Αλέξανδρον και η IP Group Electronic Service εσέγγανε μας 5G ίντερνετ στον μπαρχάρ στο καλύφ, χωρίς να χρειάσκεται οπτική ίνα. Με ταχύτητες όπως τρέχει έναν αγρέλαφο. Α, και πάτ' το κουμπί να είναι η πόρτα να μπαίνει και πέρο γαλατά στο γάλαν. Με εικόν ίντερνετ. Όλα αυτόματα και εύκολα. Να, επαρδέβασον την κάρτα.
1: Ιωταρό Electronic Service.
0: Α, σήμερα μην παίζουμε και βόλεϊ. Δεν πάτε πέρα. Άχρηστε!
2: IP Electronic Service Ιωαννίδης. Επίσημος πολιτής και εγκαταστάτης 5G ίντερνετ, χωρίς να απαιτείται οπτική ίνα. Ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα χωριά, νησιά, φαράγγια και σπηλιές. IP Group Electronic Service, Καλλιόπης 14 Εύοσμος. Τηλέφωνο 2311-243-577.
3: Ταξιδάκι γιατί όχι, αλλά πάντα μετά από σωστό έλεγχο του αυτοκινήτου.
4: Αλλαγή λαθιών, φίλτρων, λαθιού και πετρελαίου.
3: Αλλαγή ελαστικών.
4: Πλύσιμο του αυτοκινήτου μέσα και έξω.
3: Και είστε έτοιμοι για απόδραση.
4: Μεσίνης Χαράλαμπος, εμπορία ελαστικών, βουλκανιζατέρ, πλυντήριο λιπαντήριο στο κοκκινοχώρι Καβάλας.
3: Τηλέφωνα 2592-044-308 και 694-8468-324.
4: Χρειαστείτε στη διαδρομή, ένα κινητό συνεργείο μας θα σας περιμένει επάνω στο δρόμο μετά τη Καλυψό.
3: Προετοιμαστείτε σωστά και θα περάσετε σίγουρα καλά.
5: Τι έπαθες?
6: Ο Λάλης μου πήρε τη λαλιά.
5: Ταβέρνα ο Λάλης. Τόσο νόστιμα που όταν τρώτε δεν μιλάτε. Μοναδικές γεύσεις, ξεχωριστά πιάτα σε ορεκτικά, κρεατικά, σαλάτες, πλούσιο μενού, σε ένα ευχάριστο περιβάλλον με απίστευτες τιμές. Ταβέρνα ο Λάλης, στο Κοκκινόχωμα Καβάλας. Όλα και σε πακέτο για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2510-326-403.
7: Καθημερινά σας προτρέπουμε να γευτείτε το πεντανόστιμο κοτόπουλό μας με πατάτες και 2 λίτρα αναψυκτικού στη μοναδική τιμή των 10 ευρώ. Και μην ξεχάσετε, κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο ετοιμάζουμε για όλους εσάς μοναδικό κοντοσούβλι χοιρινό, προβατίνα, αλλά και το γευστικότατο κοκορέτσι μας. Ταβέρνα Λάλης στο Κοκκινόχωμα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-326-403.
8: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ιδρόπουλος και ακούτε τη νέα μου δουλειά μέσα από τη συχνότητα του ράδιου Πόντος Βελέβωσε 101 και 3. Καλή σας ακρόαση.

υγεία σας. Είμαι ο Αντώνης Σιδηρόπουλος και ακούτε τη νέα μου δουλειά μέσα από τη συχνότητα του ραδιοφόντος Βελεύωσε 101 και 3. Καλή σας ακρόαση!

0: Ουφ, άνοιξον πόρτα παράθυρα. Θα ρίσκε και θα ευγώνει ψή μου.
1: Δεν παθαίνω γιος Μάσιμ.
0: Ουφ.
1: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτας θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε. Και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στη πατρίδα.
0: Πώς εγρικάς με, γιατί εκείνο αγαπώς.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Βασίλης Τοπαλίδης και παρέα ακούμε τη νέα μου επανεκτέλεση στο τραγούδι Ολόξενη, σε πρώτη εκτέλεση του Στάθη Νικολαίδη, σε στίχους Αλέξη Παρχαρίδη και μουσική του Γιώργου Ατματζίδη. Στη λίρα είναι ο Δήμος Μαυρίδης. Καλή σας ακρόαση.

0: Κάθε οδηγός χρειάζεται από το συνεργείο του αλφα-αλφα ποιότητα. Αλφα όπως αξιοπιστία. Αλφα όπως άμεση εξυπηρέτηση. Αλφα όπως Αλεξιάδης Boss Car Service. Σύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία. Ηλεκτρονική διάγνωση, σέρβις και επισκευή παντός τύπου αυτοκινήτων. Ευθυγράμμιση, έλεγχος γραμμής κταίω, αμορτισερόμετρο, κάρτες καυσαερίων όλων των τύπων, όλα με μηχανήματα Bosch τελευταίας τεχνολογίας. Άμεση εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές. Τώρα και εμπορία αυτοκινήτων. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα αυτοκινήτων με αξιόπιστες λύσεις για να βρεις αυτό που σου ταιριάζει. Boss Car Service και εμπορία αυτοκινήτων Αλεξιάδης. Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στον Αμυγδαλεώνα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-391122. Αξιοπιστία με αλφα κεφαλαίο.
1: Γουρουπάνης, είδασε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
2: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρήξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαν τη μαγαζία.
1: Κι ακούσμε, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση στο 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
2: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει, όξα των θεών, τέρ, ατό το ραδιόφωνο, ζερέ γουρλίδικο.
1: Ναι, ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

0: Μπαγιάρ.
1: Ουφ, άνοιξαν πόρτα παράθυρα. Θα ρίξει και θα ευγώνει ψή μου.
2: Δεν παθαίνω γιο Μάσιμ.
1: Ουφ.
2: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από Κεμεντζολαλίαν. Ναι, πόρτα θα ανοίγω και ναι, παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στη πατρίδα.
1: Πώς εγρικάσμε, γιατί εκείνο αγαπώς.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440.

Όταν το φαγητό μας ξυπνά αναμνήσεις, αυτές αποκτούν υπόσταση και η γεύση δεν είναι απλά μια αίσθηση, αλλά πραγματικό ταξίδι στο χρόνο που συνδυάζεται με το στομάχι. Σουβλατζίδικο στην 28η Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους. Αν θέλετε να γευτείτε, εκλεκτά μεζεδάκια, τρυφερά κρεατικά, σουβλάκι χοιρινό και κοτόπουλο, μπιφτέκι, σουτζουκάκι, πανσέτα, λουκάνικο και όλα αυτά ψημένα στα κάρβουνα, δεν έχετε παρά να μας επισκεφτείτε. Σουβλατζίδικο στην 28η Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους. Άριστη ποιότητα υλικών, χορταστικές μερίδες, χαμηλές τιμές και η άψογη εξυπηρέτηση είναι τα χαρακτηριστικά που μας διακρίνουν. Υπόσχεση, η απόλυτη ικανοποίησή σας, το χαμόγελό σας, η ανταμοιβή μας. Σουβλατζίδικο στην 28η Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους. Και όλα αυτά μπορείτε να τα απολαύσετε στον δικό σας χώρο, όπου θα φέρουμε την παραγγελία σας, αρκεί να μας καλέσετε στο 2310 742 588 ή στο 6987 913 668. Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι έως τις 2 το βράδυ. Σουβλατζίδικο, 28 Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους.

0: Με τσιπορπάτλε εγώ σε εντέπαθες.
1: Και πορώ είπασε, πονούν τα ποδάρια, κόπεται τον εφέση μου.
0: Πικιακούι, ατάπαθαν. Με τσι εγώ κύπασε, δε βασον όλυμπον.
1: Σορμάν,
0: ποιον ορμάν, αγναμάζενα. Σο βοτανοπολίον. Βότανα και εθέρια έλεα, όλυμπος. Τηλέφωνο 2310-533-591. Εθέρια έλαια δάφνης και δενδρολίβανου. Ριγανέλαιο, το αντιβιωτικό της φύσης. Αποτελεσματικό για φουσκώματα, εντερικά και αναπνευστικά προβλήματα. Ριγανέλαιο, τώρα και σε μορφή χαπιού.
2: Χαμομηλέλαιο μπλε, ελίχρυσος και λεβάντα για το πρόσωπο.
0: Βότανα Όλυμπος, διεύθυνση διάθεση Αγίου Μινά 18 και Βενιζέλου γωνία. Κέντρο Θεσσαλονίκης, Αμπελώνων 31, Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης. Υπεύθυνος βοτανολόγος Γρηγοριάδης Αλκιβιάδης. Τρόπος επικοινωνίας www.votanaolimbos.gr και στο τηλέφωνο 2310-533-591. Βότανα Όλυμπος, πώληση Χονδρική Λιανική. Υπεύθυνος βοτανολόγος Τυπάντζωνος Τιάλκιο Γιών. Ασοχωρίων Μουριές Κιλκής.
3: Στον Όλυμπον, βοτάνια για τον κόσμο. Ατά λαρώνεται η ανθρώπς και κέχνε άλλο πόνο.
4: Ένοιξαν τα ταράντα φυλά, καιρούς να πενάνε.
5: Εξέρτς το πίνα έχω, το θα παραγγείλουμε.
6: Ο νους είσαι έτοιμα και τα πεις καμίεν πάντα, τέρεν το θα φτάμε.
5: Αστερόν το θα λες, γιατί κάτι εντόκεν και σε μόντα χούλ.
6: Ντο!
5: Ο μαύρος βασιλιάς.
6: Μίαν ύπεσα και μίαν εσκουντούτσαν τα κρέατα και τα λαντικάνα.
5: Κρεοπολία Κουραλίδη, με έδρα το Σταυροχώρι Κιλκής. Και δύο φυσικά καταστήματα έτοιμα να ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους.
6: Η εξαιρετική ποιότητα κρέατος σε συνδυασμό με τις παραδοσιακές παρασκευές με άρωμα πόντου σας υπόσχονται τραπέζια γεμάτα γεύση, φτιαγμένα με μεράκι.
5: Κρεοπολία Κουραλίδη, 21 Ιουνίου 23, στο Κιλκής και στο τηλέφωνο 2341-075-003 και Θεσσαλονίκης 10 στο Κιλκής, τηλέφωνο 2341-022-488.
6: Στα Κρεοπολία Κουραλίδη μπορείτε να βρείτε μερακλίδικα λουκάνικα, σκορδάτο σαλάμι, καβουρμά, εξαιρετικά αλαντικά, κρεατοσκευάσματα για κάθε είδους τραπέζι, για τις γιορτές και τα μουχαμπέτια σας.
5: Κρεοπολία Κουραλίδης, αλαντικά, μαύρος βασιλιάς, κρέατα και αλαντικά από το 1962, φτιαγμένα με μεράκι στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Αεγρίξες το εθέλ να αναλέγωσα τόσον ώραν. Κρεοπολία Κουραλίδη.
0: Γουρουπάνης, είδα σε και μία να κρατήσα σέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
7: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρίξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαν τη μαγαζία.
0: Κι ακούσμε, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση στο 101.3 πόντος λελεύωσε.
7: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει, όξα των θεών. Τέρ, ατό το ραδιόφωνο, ζερέ γουρλίδικο.
0: Ναι, ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

μη το σκέφτεσαι άλλο. Με 50% έκπτωση στα ηλιακά και 10 χρόνια εγγύηση, θα έχεις πάντα ζεστό νερό. Που θα μας βρείτε, που αλλού, στον Δημήτρη Χασίδη, τον ειδικό για ζεστό νερό χειμώνα καλοκαίρι. Τηλέφωνο 2310-684-988 και 6955-904-645. Χασίδης, όνομα εμπιστοσύνης.

Την λύση για ζεστό νερό την έχει ο Χασίδης. Θα μας βρείτε Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 77, Νικόπολη Θεσσαλονίκης. Έχεις βάουτσερ για ηλιακό θερμοσύφωνα.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Βασίλης Τοπαλίδης και παρέα ακούμε τη νέα μου επανεκτέλεση στο τραγούδι «Ολόξενη», σε πρώτη εκτέλεση του Στάθη Νικολαίδη, σε στίχους Αλέξη Παρχαρίδη και μουσική του Γιώργου Ατματζίδη. Στη λίρα είναι ο Δήμος Μαυρίδης. Καλή σας ακρόαση.

0: οποίος ενούντσεν και χτίσεν αϊκόν θάμαν έργων. Ο σπίτια χιλιοπλούμιστα, όλα μαρμαρωμένα, μέγαρα με τα έμορφα κι όλα συνορθιασμένα, του πόντου ο πρωτομάστορας δοστέκα παν σογκάστρεν, εφτάει θάμαν και έργατα να χαίρεται ο κόσμον. Έργων όμικρον εύσιλον, κατασκευαστική εταιρεία, Απόστολος Μονογενίδης Μαρία Τσιτινίδου, διεύθυνση γραφείου Λεωφόρος Δεντροποτάμου 41 Έγοσμος. Έργων κατασκευαστική εταιρεία, αναλαμβάνουμε την κατασκευή της οικίας σας από το μηδέν. Πολλούνται διαμερίσματα, μεζονέτες και καταστήματα. Ζητούνται οικόπεδα για αγορά και αντιπαροχή. Τηλέφωνα 6975 54 43 92 και 6944 34 93 95. Έργων όμικρον εψιλον, κατασκευαστική εταιρεία.
1: Επιπλά σε Μερτζίδη. Οικονομία για το σήμερα και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή. Έπιπλα σε Μερτζίδη. Οικονομικά, ποιοτικά και πάνω απ' όλα ελληνικά. Έπιπλα σε Μερτζίδη. Έκθεση στην είσοδο του Σταυρού Θεσσαλονίκης, δίπλα στα ΚΑΡΤ και με το νέο μας κατάστημα στην Αγνώστου Στρατιώτου 26 Πολύχνη, όπου θα δείτε τα έπιπλά μας και στρώματα για κάθε γούστο. Γιατί κάθε στιγμή χαλάρωσης είναι μια πολύτιμη πηγή ενέργειας. Νιώστε αυτή την αίσθηση των στρωμάτων μας, γιατί σας χαρίζει το τέλειο ξύπνημα για να ξεκινήσει δυναμικά η ημέρα σας. Έπιπλα σε Μερτζίδη. Οικονομικά, ποιοτικά και πάνω απ' όλα ελληνικά. Έπιπλα αν θέλεις να εφτάς, σώσε Μερτζίδη τέρεν να πας. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 2314 058 721.
2: Το έσρε. Το μουτζουριένακα.
3: Άσε. Τα λογιστικά της εταιρείας. Χάος.
2: Infotax. Βάλια το όλα σε tax. Και είμαι all in tax. Το ΙΕΦΑ το γιατί και φτάει ομοιοκαταληξία. Infotax. Λογιστικές υπηρεσίες εταιριών για Ελλάδα και Βουλγαρία. Θα μας βρείτε Μαντινίας 62 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 840 030. Infotax. Εντάξει.
4: Ουφ, άνοιξον πόρτα παράθυρα. Θα ρίσκε και θα ευγώνει ψήμ.
5: Δε παθαίνω γιος Μάσιμ.
4: Ουφ.
5: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι, πόρτα θα ανοίγω και ναι, παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στην πατρίδα.
4: Πώς εγρικάς με, για τεκίνο αγαπός.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440

Όταν το φαγητό μας ξυπνά αναμνήσεις, αυτές αποκτούν υπόσταση και η γεύση δεν είναι απλά μια αίσθηση, αλλά πραγματικό ταξίδι στο χρόνο που συνδυάζεται με το στομάχι. Σουβλατζίδικο στην 28 Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους. Αν θέλετε να γευτείτε, εκλεκτά μεζεδάκια, τρυφερά κρεατικά, σουβλάκι χοιρινό και κοτόπουλο, μπιφτέκι, σουτζουκάκι, πανσέτα, λουκάνικο και όλα αυτά ψημένα στα κάρβουνα, δεν έχετε παρά να μας επισκεφτείτε. Σουβλατζίδικο στην 28 Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους. Άριστη ποιότητα υλικών, χορταστικές μερίδες, χαμηλές τιμές και η άψογη εξυπηρέτηση είναι τα χαρακτηριστικά που μας διακρίνουν. Υπόσχεση, η απόλυτη ικανοποίησή σας, το χαμόγελό σας, η ανταμοιβή μας. Σουβλατζίδικο στην 28 Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους. Και όλα αυτά μπορείτε να τα απολαύσετε στον δικό σας χώρο, όπου θα φέρουμε την παραγγελία σας, αρκεί να μας καλέσετε στο 2310 742 588 ή στο 6987 913 668. Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι έως τις 2 το βράδυ. Σουβλατζίδικο, 28 Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους.

0: Θες να διοργανώσεις το τέλειο event χωρίς να αγχωθείς ούτε λεπτό? Neat Events. Αναλαμβάνουμε τα πάντα. Ενοικιάσεις επαγγελματικού εξοπλισμού, τραπεζοκαθίσματα, stage, ήχος, τέντες, αφίσες, φυλάδια, στοχευμένη προώθηση, φαγητό, προσωπικό, καθαρισμός. Από την αρχή μέχρι το τέλος, χωρίς κανένα άγχος για σένα. Κάλεσε τώρα στο 2310 46 76 30 και κάνε το event σου αξέχαστο.
1: Θέλεις ποιοτικά και οικονομικά υλικά για τις οικοδομικές σου εργασίες? Χρόνης Γιάννης Παπαβραμίδης, ο συνεργάτης που σου δίνει σωστή και οικονομική λύση για όλα τα υλικά που χρειάζεσαι. Χρόνης Γιάννης Παπαβραμίδης, κέντρο γυψοσανίδας και μονωτικών υλικών, υλικά θερμοπρόσωψης, πόλες πλακιδίων, χρώματα, κεραμίδια, σωλήνες. Τα πάντα για την οικοδομή και την ανακαίνιση. Χρόνης Γιάννης Παπαβραμίδης, δομικά υλικά και εργαλεία. Ο αξιόπιστος συνεργάτης για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη εδώ και 40 χρόνια στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Καραολί και Δημητρίου 8, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 75 73 78.
2: Γουρουπάνης, είδασε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
3: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρήξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνήαντι μαγαζία.
2: Κι ακούσμε, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση στο 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
3: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει, όξα των θεών. Τέρ, ατό το ραδιόφωνο, ζερέ γουρλίδικο.
2: Ναι, ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

0: Φρέσκον ψωμί θέλεις και ζεστόν σ' όλα τα ποικιλίας. Έλα τώρα στο Φουρνίν, σα τότε γειτονίας. Ψωμί να συμπινακωτήν, λαβάσε, πυροσκία. Τα πίτα στα χωριάτικα, νόστιμα μερακλία.
1: Ο φούρνος της γειτονιάς Γκασμιαρίδη ψήνει αυθεντικό παραδοσιακό χειροποίητο ψωμί εδώ και πολλά χρόνια και σας το σερβίρει καθημερινά από τις 5 το πρωί.
0: Γλυκά, ποντιακά εδέσματα, λαβάσια, πίτες, πυροσκή, χωριάτικες πίτες και ψωμί πινακωτή, όλα χειροποίητα και παραγωγής μας.
1: Ο φούρνος της γειτονιάς Γκασμιαρίδη. Θα μας βρείτε στην οδό Σημειονίδη 10, περιοχή Θεαγένειο Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 843002.
0: Χρυσά τα σέρετη Ισάκ, ψωμί καλλιτεχνία. Ελάτε για να πέρετε, λελεύω σας παιδεία. Στο φουρνί τη γειτονία, έλα, έπαρτα ψωμίας. Με τσαβδάρ και με λαζούδε και ποντιακά τραγούδε.
2: Εξέρτς το πίνα έχω, το θα παραγγείλουμε.
3: Ο νους είσαι έτοιμα και τα πεις καμίεν πάντα, τέρεν το θα φτάμε.
2: Αστερό το θα δες, γιατί κάτι εντόκεν και σε μόντα γουλ.
3: Ντο!
2: Ο μαύρος βασιλιάς.
3: Μίαν ύπεσα και μίαν εσκουντούλτσαν τα κρέατα και τα λαντικάνα.
2: Κρεοπολία Κουραλίδη, με έδρα το Σταυροχώρι Κυλκής. Και δύο φυσικά καταστήματα έτοιμα να ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους.
3: Η εξαιρετική ποιότητα κρέατος σε συνδυασμό με τις παραδοσιακές παρασκευές με άρωμα πόντου σας υπόσχονται τραπέζια γεμάτα γεύση, φτιαγμένα με μεράκι.
2: Κρεοπολία Κουραλίδη, 21 Ιουνίου 23, στο Κιλκής και στο τηλέφωνο 2341-075-003 και Θεσσαλονίκης 10 στο Κιλκής, τηλέφωνο 2341-022-488.
3: Στα Κρεοπολία Κουραλίδη μπορείτε να βρείτε μερακλίδικα λουκάνικα, σκορδάτο σαλάμι, καβουρμά, εξαιρετικά αλλαντικά, κρεατοσκευάσματα για κάθε είδους τραπέζι, για τις γιορτές και τα μουχαμπέτια σας.
2: Κρεοπολία Κουραλίδης. Αλλαντικά, μαύρος βασιλιάς, κρέατα. Και αλλαντικά από το 1962. Φτιαγμένα με μεράκι στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Αεγρίξες το εθέλνα να λέγω σε τόσον ώραν. Κρεοπολία Κουραλίδη.
2: Την λύση για ζεστό νερό την έχει ο Χασίδης. Θα μας βρείτε Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 77, Νικόπολη Θεσσαλονίκης. Έχεις βάουτσερ για ηλιακό θερμοσύφωνα? Μην το σκέφτεσαι άλλο. Με 50% έκπτωση στα ηλιακά και 10 χρόνια εγγύηση, θα έχεις πάντα ζεστό νερό. Που θα μας βρείτε? Πού αλλού? Στο Δημήτρη Χασίδη, τον ειδικό για ζεστό νερό χειμώνα καλοκαίρι. Τηλέφωνο 2310-684-988 και 6955-904-645. Χασίδης, όνομα εμπιστοσύνης.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Βασίλης Τοπαλίδης και παρέα ακούμε τη νέα μου επανεκτέλεση στο τραγούδι Ολόξενη, σε πρώτη εκτέλεση του Στάθη Νικολαίδη, σε στίχους Αλέξη Παρχαρίδη και μουσική του Γιώργου Ατματζίδη. Στη λίρα είναι ο Δήμος Μαυρίδης. Καλή σας ακρόαση.

0: Ουφ, άνοιξαν πόρτα σπαράθυρα. Θα ρίσκε και θα ευγώνει ψή μου.
1: Ντε παθαίνω, γιος Μάσιμ.
0: Ουφ.
1: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτα θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε. Και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στη πατρίδα.
0: Πώς εγρικάς με, γιατί εκείνο αγαπώς.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440.

0: Το έχεις ρε. Το μουτζουριένακα.
1: Άσε. Τα λογιστικά της εταιρείας Χάος
0: Infotax. Βάλια το όλα σε τάξ.
1: Και είμαι all in tax.
0: Το ΙΕΦΑ το γιατί και φτάει ομοιοκαταληξία. Infotax. Λογιστικές υπηρεσίες εταιριών για Ελλάδα και Βουλγαρία. Θα μας βρείτε Μαντινίας 62 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 840 030. Infotax. Εντάξει.

Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ιδρόπουλος και ακούτε τη νέα μου δουλειά μέσα από τη συχνότητα του ραδιοπόντος Βελέβωσε 101.3. Καλή σας ακρόαση.

γεια σας. Είμαι ο Αντώνης Σιδηρόπουλος και ακούτε τη νέα μου δουλειά μέσα από τη συχνότητα του ραδιοφόντος Βελεύωσε 101.3. Καλή σας ακρόαση.

0: Γουρουμπάνης, είδα σε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρήξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνήαντι μαγαζία.
0: Κι ακούσμε, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση σε 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει, όξα των θεών, τέρ, ατό το ραδιόφωνο, ζερέ γουρλίδικον.
0: Ναι, κρέμα σωματοζύνηγον.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

0: φίλα.
1: Με τσιπορπάτ λέγω σε ντέπαθες.
2: Και πορώ είπασε. Πονούν τα ποδάρια. Κόπεται τον εφέση μου.
1: Πικιακούι ατάπαθαν. Με τσιωγό κύπασε. Δέβασον όλυμπον.
2: Σορμάν.
1: Ποιον ορμάν. Αγναμάζενα. Σοβοτανοπολίων. Βότανα και εθέρια έλεα. Όλυμπος. Τηλέφωνο 2310 533 591. Εθέρια έλαια δάφνης και δενδρολίβανου. Ριγανέλαιο, το αντιβιωτικό της φύσης. Αποτελεσματικό για φουσκώματα, εντερικά και αναπνευστικά προβλήματα. Ριγανέλαιο, τώρα και σε μορφή χαπιού.
0: Χαμομηλέλαιο μπλε, ελίχρυσος και λεβάντα για το πρόσωπο.
1: Βότανα Όλυμπος. Διεύθυνση διάθεση Αγίου Μινά 18 και Βενιζέλου γωνία. Κέντρο Θεσσαλονίκης. Αμπελώνων 31, Αμπελόκηπη Θεσσαλονίκης. Υπεύθυνος βοτανολόγος Γρηγοριάδης Αλκιβιάδης. Τρόπος επικοινωνίας www.votanaolimbos.gr και στο τηλέφωνο 2310 533 591. Βότανα Όλυμπος. Πώληση χονδρική λιανική. Υπεύθυνος βοτανολόγος Τυπάντζωνος Τιάλκη Ογιών. Ασοχωρίων Μουργές Κιλκής.
3: Στον Όλυμπον, στον Όλυμπον, βοτάνια για τον κόσμο. Ατά λαρώνεται η ανθρώπς και κέρνε άλλο πόν.
0: Ένοιξαν τα ταράντα φύλλα, καιρούς να περνάνε.
4: Επιπλά Σεμερτζίδη. Οικονομία για το σήμερα και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή. Έπιπλα Σεμερτζίδη. Οικονομικά, ποιοτικά και πάνω απ' όλα ελληνικά. Έπιπλα Σεμερτζίδη. Έκθεση στην είσοδο του Σταυρού Θεσσαλονίκης, δίπλα στα ΚΑΡΤ και με το νέο μας κατάστημα στην Αγνώστου Στρατιώτου 26 Πολύχνη, όπου θα δείτε τα έπιπλά μας και στρώματα για κάθε γούστο. Γιατί κάθε στιγμή χαλάρωσης είναι μια πολύτιμη πηγή ενέργειας. Νιώστε αυτή την αίσθηση των στρωμάτων μας, γιατί σας χαρίζει το τέλειο ξύπνημα για να ξεκινήσει δυναμικά η ημέρα σας. Έπιπλα Σεμερτζίδη. Οικονομικά, ποιοτικά και πάνω απ' όλα ελληνικά. Έπιπλα αν θέλεις να εφτάς, στο Σεμερτζίδη τέρεν να πας. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 2314 058 721.

0: Οδική Βοήθεια GR Αποστολίδη Σάβας είναι κοντά σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-3232-64.
1: Την λύση για ζεστό νερό την έχει ο Χασίδης. Θα μας βρείτε Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 77, Νικόπολη Θεσσαλονίκης. Έχεις βάουτσερ για ηλιακό θερμοσύφωνα? Μην το σκέφτεσαι άλλο. Με 50% έκπτωση στα ηλιακά και 10 χρόνια εγγύηση, θα έχεις πάντα ζεστό νερό. Που θα μας βρείτε? Πού αλλού? Στον Δημήτρη Χασίδη, τον ειδικό για ζεστό νερό χειμώνα καλοκαίρι. Τηλέφωνο 2310-684-988 και 6955-904-645. Χασίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
2: Ουφ, άνοιξον πόρτας παράθυρα, θα ρίσκε και θα ευγώνει ψήμ.
3: Δε παθαίνω γιος Μάσιμ.
2: Ουφ.
3: Α, εγρήξα, αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτας θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στην πατρίδα.
2: Πώς εγρικάς με, γιατί εκείνο αγαπώς.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440

0: πάτ το κουμπί να παδάσω χωρίον που είμαι. Να είναι αυτόματα το ερκοντήσιον που εσέγγαμε στον μπαρχάρ, στο μαντρίν, να δροσίγουνταν τα χαϊβάνια. Ο Ιωαννίδης ο Αλέξανδρον και η IP Group Electronic Service εσέγγανε μας 5G ίντερνετ στον μπαρχάρ στο καλύβ, χωρίς να χρειάσκεται οπτική ίνα. Με ταχύτητες όπως τρέσει έναν αγρέλαφο. Α, και πάτ το κουμπί να είναι η πόρτα να μπαίνει και πέρο γαλατά στο γάλαν. Με εικόνη ίντερνετ. Όλα αυτόματα και εύκολα. Να, επαρδέβασον την κάρτα.
1: Λιώταρο Electronic Service.
0: Σιγά να μην παίζουμε και βόλεϊ. Δέματε μερέ, δέματε, άχρηστε. IP Electronic Service Ιωαννίδης. Επίσημος πολιτής και εγκαταστάτης 5G Internet χωρίς να απαιτείται οπτική ίνα. Ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα χωριά, νησιά, φαράγγια και σπηλιές. IP Group Electronic Service, Καλλιόπης 14 Εύωσμος. Τηλέφωνο 2311-243-577.
2: Φρέσκον ψωμί θέλεις και ζεστόν σ' όλα τα ποικιλίας. Έλα τώρα στο Φουρνίν, σατό τη γειτονία. Ψωμί να συμπινακωτίν, λαβάσε, πυροσκία. Τα πίτα στα χωριάτικα, νόστιμα μερακλία.
3: Ο φούρνος της γειτονιάς Γκασμιαρίδη ψήνει αυθεντικό παραδοσιακό χειροποίητο ψωμί εδώ και πολλά χρόνια και σας το σερβίρει καθημερινά από τις 5 το πρωί.
2: Γλυκά, ποντιακά εδέσματα, λαβάσια, πίτες, πυροσκή, χωριάτικες πίτες και ψωμί πινακωτή, όλα χειροποίητα και παραγωγής μας.
3: Ο φούρνος της γειτονιάς Γκασμιαρίδη θα μας βρείτε στην οδό Σημειονίδη 10, περιοχή Θεαγένειο Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-843-002.
2: Χρυσά τα σέρετη Ισακ, ψωμί καλλιτεχνία. Ελάτε για να πέρετε, λελεύω σας παιδεία. Στο φουρνί τη γειτονία, έλα, έπαρτα ψωμίας. Με τσαβδάρ και με λαζούδε και ποντιακά τραγούδε.
4: Εξέρτς δω πίνα έχω, δω θα παραγγείλουμε.
5: Ο νους είσαι έτοιμα και τα πεις καμίεν πάντα, τέρεν δω θα φτάμε.
4: Αστερόν το θα λες. Γιατί κάτι εντόκεν και σε μόντα γουλ.
5: Ντο.
4: Ο μαύρος βασιλιάς.
5: Μίαν ύπεσα και μίαν εσκουντούλτσαν τα κρέατα και τα λαντικάνα.
4: Κρεοπολία Κουραλίδη. Με έδρα το Σταυροχώρι Κιλκής. Και δύο φυσικά καταστήματα έτοιμα να ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς.

0: Κρεοπολία Κουραλίδης. Αλλαντικά μαύρος βασιλιάς κρέατα και αλλαντικά από το 1962. Φτιαγμένα με μεράκι στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Αεγρίξες το εθέλνα να λέγωσα τόσο ώραν. Κρεοπολία Κουραλίδη.
2: Γουρουπάνης, είδα σε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
3: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρίξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαντη μαγαζία.
2: Κι ακούσμε, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση σε 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
3: Καλή ονειστερνά, σου μάθω.

0: Θες να διοργανώσεις το τέλειο event χωρίς να αγχωθείς ούτε λεπτό? Meet Event. Αναλαμβάνουμε τα πάντα. Ενοικιάσεις επαγγελματικού εξοπλισμού, τραπεζοκαθίσματα, stage, ήχος, τέντες, αφίσες, φυλάδια, στοχευμένη πρόωθηση, φαγητό, προσωπικό, καθαρισμός. Από την αρχή μέχρι το τέλος, χωρίς κανένα άγχος για σένα. Κάλεσε τώρα στο 2310 4676 30 και κάνε το event σου αξέχαστο.
1: Σχεδιάζετε τον γάμο των ονείρων σας, μια βάπτιση ή την όποια κοινωνική σας εκδήλωση? Μην επιτρέψετε τον καιρό να γίνει ο απρόσκλητος καλεσμένος σας, καταστρέφοντας την πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας ή αναβάλλοντας την εκδήλωσή σας.
2: Στην ΕΦΖΗΝ, ο Σιπίτης Παπαδοπούλου και στο τηλέφωνο 6976 14 82 14 μεταμορφώνουμε το δικό σας χώρο σε ένα ιδανικό σκηνικό, ώστε να έχετε τις καλύτερες αναμνήσεις από εντυπωσιακές σκηνές, κομψά τραπέζια μέχρι και τα πιο φινετσά τα μαχαιροπύρουνα. Έχουμε όλα όσα χρειάζεστε για την ομαλή διοργάνωση της εκδήλωσής σας.
1: ΕΦΖΗΝ, ο Σιπίδης Παπαδοπούλου. Τηλέφωνο 6976 14 82 14. Η σιγουριά που χρειάζεται κάθε σας εκδήλωση. Και το καλύτερο, αναλαμβάνουμε εμείς, εάν το επιθυμείτε, το πλήρες catering με γεύσεις που θα μείνουν αξέχαστες στους καλεσμένους σας.
2: ΕΦΖΗΝ, ο Σιπίδης Παπαδοπούλου. 6976 14 82 14. Η σιγουριά που χρειάζεται κάθε σας εκδήλωση. Γιατί η φιλοξενία είναι τέχνη. Εσείς βάλτε τη διάθεση, εμείς βάζουμε τον εξοπλισμό και τη γεύση.
1: Ο Σιπίδης Παπαδοπούλου. ΕΦΖΗΝ. Ειδικές ολοκληρωμένες προσφορές για συλλόγους και φορείς.

Όταν το φαγητό μας ξυπνά αναμνήσεις, αυτές αποκτούν υπόσταση και η γεύση δεν είναι απλά μια αίσθηση, αλλά πραγματικό ταξίδι στο χρόνο που συνδυάζεται με το στομάχι. Σουβλατζίδικο στην 28 Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους. Αν θέλετε να γευτείτε, εκλεκτά μεζεδάκια, τρυφερά κρεατικά, σουβλάκι χοιρινό και κοτόπουλο, μπιφτέκι, σουτζουκάκι, πανσέτα, λουκάνικο και όλα αυτά ψημένα στα κάρβουνα, δεν έχετε παρά να μας επισκεφτείτε. Σουβλατζίδικο στην 28 Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους. Άριστη ποιότητα υλικών, χορταστικές μερίδες, χαμηλές τιμές και η άψογη εξυπηρέτηση είναι τα χαρακτηριστικά που μας διακρίνουν. Υπόσχεση, η απόλυτη ικανοποίησή σας, το χαμόγελό σας, η ανταμοιβή μας. Σουβλατζίδικο στην 28 Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους. Και όλα αυτά μπορείτε να τα απολαύσετε στον δικό σας χώρο, όπου θα φέρουμε την παραγγελία σας, αρκεί να μας καλέσετε στο 2310 742 588 ή στο 6987 913 668. Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι έως τις 2 το βράδυ. Σουβλατζίδικο, 28 Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους.

Έπιπλα Σεμερτζίδη. Οικονομία για το σήμερα και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή. Έπιπλα Σεμερτζίδη. Οικονομικά, ποιοτικά και πάνω απ' όλα ελληνικά. Έπιπλα Σεμερτζίδη. Έκθεση στην είσοδο του Σταυρού Θεσσαλονίκης, δίπλα στα ΚΑΡΤ και με το νέο μας κατάστημα στην Αγνώστου Στρατιώτου 26 Πολύχνη, όπου θα δείτε τα έπιπλά μας και στρώματα για κάθε γούστο. Γιατί κάθε στιγμή χαλάρωσης είναι μια πολύτιμη πηγή ενέργειας. Νιώστε αυτή την αίσθηση των στρωμάτων μας, γιατί σας χαρίζει το τέλειο ξύπνημα για να ξεκινήσει δυναμικά η ημέρα σας. Έπιπλα Σεμερτζίδη. Οικονομικά, ποιοτικά και πάνω απ' όλα ελληνικά. Έπιπλα αν θέλεις να εφτάς, στο Σεμερτζίδιν τέρεν να πας. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 2314 058 721. Ζωντανή ηχογράφηση του Αλέξανδρου Χατζησάβα. 2026.

0: τον έρος.
1: Στον Θεόν θα λέγατα, ερμηνεύει ο Κώστας Πουτακίδης. Σε στίχους Μελίνα Χατζικαμάνου και μουσική του Μπάμπη και Μαρετζίδη. Στον Θεόν θα λέγατα, Κώστας Πουτακίδης.

0: ρώτησες?
1: Ο Λάλης μου πήρε τη λαλιά.
0: Ταβέρνα ο Λάλης. Τόσο νόστιμα που όταν τρώτε δεν μιλάτε. Μοναδικές γεύσεις, ξεχωριστά πιάτα σε ορεκτικά, κρεατικά, σαλάτες, πλούσιο μενού. Σε ένα ευχάριστο περιβάλλον με απίστευτες τιμές. Ταβέρνα ο Λάλης. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας. Όλα και σε πακέτο για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2510-326-403.
2: Καθημερινά σας προτρέπουμε να γευτείτε το πεντανόστιμο κοτόπουλό μας με πατάτες και 2 λίτρα αναψυκτικού στη μοναδική τιμή των 10 ευρώ. Και μην ξεχάσετε, κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο ετοιμάζουμε για όλους εσάς μοναδικό κοντοσούβλι χοιρινό, προβατίνα, αλλά και το γευστικότατο κοκορέτσι μας. Ταβέρνα Λάλης στο Κοκκινόχωμα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-326-403.
3: Την λύση για ζεστό νερό την έχει ο Χασίδης. Θα μας βρείτε Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 77, Νικόπολη Θεσσαλονίκης. Έχεις βάουτσερ για ηλιακό θερμοσύφωνα? Μην το σκέφτεσαι άλλο. Με 50% έκπτωση στα ηλιακά και 10 χρόνια εγγύηση, θα έχεις πάντα ζεστό νερό. Που θα μας βρείτε? Πού αλλού? Στο Δημήτρη Χασίδη, τον ειδικό για ζεστό νερό χειμώνα καλοκαίρι. Τηλέφωνο 2310-684-988 και 6955-904-645. Χασίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
4: Ένας ο ήλιον βασιλεύ.
5: Ουφ, άνοιξον πόρτας παράθυρα. Θα ρίσκε και θα ευγώνει ψήμ.
6: Ντε παθαίνω γιος Μάσιμ.
5: Ουφ.
6: Α, εγρήξα, αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτας θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στην πατρίδα.
5: Πώς εγρικάς με, για τεκίνο αγαπός.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440.

0: Εξέρτς ντο μπι να έχω, ντο θα παραγγείλουμε.
1: Ο νους είσαι έτοιμα και τα πεις καμίεν πάντα, τέρεν ντο θα φτάμε.
0: Αστερό ντο θα λες, γιατί κάτι εντόκεν και σε μόντα χουλ.
1: Ντο.
0: Ο μαύρος βασιλιάς.
1: Μίαν ύπεσα και μίαν εσκουντούλτσαν τα κρέατα και τα λαντικάνα.
0: Κρεοπολία Κουραλίδη, με έδρα το Σταυροχώρι Κιλκής και δύο φυσικά καταστήματα έτοιμα να ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους.
1: Η εξαιρετική ποιότητα κρέατος σε συνδυασμό με τις παραδοσιακές παρασκευές με άρωμα πόντου σας υπόσχονται τραπέζια γεμάτα γεύση, φτιαγμένα με μεράκι.
0: Κρεοπολία Κουραλίδη, 21 Ιουνίου 23, στο Κιλκής και στο τηλέφωνο 2341-075-003 και Θεσσαλονίκης 10 στο Κιλκής, τηλέφωνο 2341-022-488.
1: Στα Κρεοπολία Κουραλίδη μπορείτε να βρείτε μερακλίδικα λουκάνικα, σκορδάτο σαλάμι, καβουρμά, εξαιρετικά αλαντικά, κρεατοσκευάσματα για κάθε είδους τραπέζι, για τις γιορτές και τα μουχαμπέτια σας.
0: Κρεοπολία Κουραλίδης. Αλαντικά, μαύρος βασιλιάς, κρέατα και αλαντικά από το 1962. Φτιαγμένα με μεράκι στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Αεγρίξες το εθέλνα να λέγω σε τόσον ώραν. Κρεοπολία Κουραλίδη.
2: Σχεδιάζετε το γάμο των ονείρων σας, μια βάπτιση ή την όποια κοινωνική σας εκδήλωση? Μην επιτρέψετε τον καιρό να γίνει ο απρόσκλητος καλεσμένος σας, καταστρέφοντας την πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας ή αναβάλλοντας την εκδήλωσή σας.
1: Στην ΕΦΖΗΝ, ο Σιπίδης Παπαδοπούλου και στο τηλέφωνο 6976 148214 14 μεταμορφώνουμε το δικό σας χώρο σε ένα ιδανικό σκηνικό, ώστε να έχετε τις καλύτερες αναμνήσεις από εντυπωσιακές σκηνές, κομψά τραπέζια μέχρι και τα πιο φινετσά τα μαχαιροπύρουνα. Έχουμε όλα όσα χρειάζεστε για την ομαλή διοργάνωση της εκδήλωσής σας.
2: ΕΦΖΗΝ, ο Σιπίδης Παπαδοπούλου. Τηλέφωνο 6976 1482 14. Η σιγουριά που χρειάζεται κάθε σας εκδήλωση. Και το καλύτερο, αναλαμβάνουμε εμείς, εάν το επιθυμείτε, το πλήρες catering με γεύσεις που θα μείνουν αξέχαστες στους καλεσμένους σας.
1: ΕΦΖΗΝ, ο Σιπίδης Παπαδοπούλου. 6976 148214. 14. Η σιγουριά που χρειάζεται κάθε σας εκδήλωση. Γιατί η φιλοξενία είναι τέχνη. Εσείς βάλτε τη διάθεση, εμείς βάζουμε τον εξοπλισμό και τη γεύση.
2: Ο Σιπίδης Παπαδοπούλου. ΕΦΖΗΝ. Ειδικές ολοκληρωμένες προσφορές για συλλόγους και φορείς.

0: Γουρουπάνης, είδασε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρίξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαντη μαγαζία.
0: Κι ακούς με, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση στο 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει, όξα των θεών. Τέρ, ατό το ραδιόφωνο, ζερέ γουρλίδικο.
0: Ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.
2: Ποιος ενούντσεν και χτίσεν αϊκόν θάμαν έργων. Ο σπίτια χιλιοπλούμιστα, όλα μαρμαρωμένα. Μέγαρα με τα έμορφα κι όλα συνορθιασμένα. Του πόντου ο πρωτομάστορας δοστέκα παν σογκάστρεν. Εφτάει θάμαν και έργατα να χαίρεται ο κόσμον. Έργων όμικρον εύσιλον. Κατασκευαστική εταιρεία. Απόστολος Μονογενίδης Μαρία Τσιτινίδου. Διεύθυνση γραφείου Λεωφόρος Δεντροποτάμου 41 Έγοσμος. Έργων κατασκευαστική εταιρεία. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή της οικίας σας από το 0. Πολλούνται διαμερίσματα, μεζονέτες και καταστήματα. Ζητούνται οικόπεδα για αγορά και αντιπαροχή. Τηλέφωνα 6975 54 43 92 και 6944 34 93 95. Έργων όμικρον εψιλον. Κατασκευαστική εταιρεία.
3: Ατζαμπά το εγώ, το εγώ και πίνω.
4: Όταν το φαγητό μας ξυπνά αναμνήσεις, αυτές αποκτούν υπόσταση και η γεύση δεν είναι απλά μια αίσθηση, αλλά πραγματικό ταξίδι στο χρόνο που συνδυάζεται με το στομάχι. Σουβλατζίδικο στην 28η Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους. Αν θέλετε να γευτείτε, εκλεκτά μεζεδάκια, τρυφερά κρεατικά, σουβλάκι χοιρινό και κοτόπουλο, μπιφτέκι, σουτζουκάκι, πανσέτα, λουκάνικο και όλα αυτά ψημένα στα κάρβουνα, δεν έχετε παρά να μας επισκεφτείτε. Σουβλατζίδικο στην 28η Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους. Άριστη ποιότητα υλικών, χορταστικές μερίδες, χαμηλές τιμές και η άψογη εξυπηρέτηση είναι τα χαρακτηριστικά που μας διακρίνουν. Υπόσχεση, η απόλυτη ικανοποίησή σας, το χαμόγελό σας, η ανταμοιβή μας. Σουβλατζίδικο στην 28η Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους. Και όλα αυτά μπορείτε να τα απολαύσετε στον δικό σας χώρο, όπου θα φέρουμε την παραγγελία σας, αρκεί να μας καλέσετε στο 2310 742 588 ή στο 6987 913 668. Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι έως τις 2 το βράδυ. Σουβλατζίδικο, 28η Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους.

0: Σωμάτιαμ, η καινούρια μας μουσική δημιουργία.
1: Σε μουσική Νίκου Σαββίδη και στίχους Νίκου Σαββίδη και Γιάννη Καρασαββίδη.
0: Ερμηνεύουν Αλέξης Παρχαρίδης,
1: Γιώτα Παπαδοπούλου.
0: Καλή σας ακρόαση!

0: Όταν το φαγητό μας ξυπνά αναμνήσεις, αυτές αποκτούν υπόσταση και η γεύση δεν είναι απλά μια αίσθηση, αλλά πραγματικό ταξίδι στο χρόνο που συνδυάζεται με το στομάχι. Σουβλατζίδικο στην 28η Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους. Αν θέλετε να γευτείτε, εκλεκτά μεζεδάκια, τρυφερά κρεατικά, σουβλάκι χοιρινό και κοτόπουλο, μπιφτέκι, σουτζουκάκι, πανσέτα, λουκάνικο και όλα αυτά ψημένα στα κάρβουνα, δεν έχετε παρά να μας επισκεφτείτε. Σουβλατζίδικο στην 28η Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους. Άριστη ποιότητα υλικών, χορταστικές μερίδες, χαμηλές τιμές και η άψογη εξυπηρέτηση είναι τα χαρακτηριστικά που μας διακρίνουν. Υπόσχεση, η απόλυτη ικανοποίησή σας, το χαμόγελό σας, η ανταμοιβή μας. Σουβλατζίδικο στην 28η Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους. Και όλα αυτά μπορείτε να τα απολαύσετε στον δικό σας χώρο, όπου θα φέρουμε την παραγγελία σας, αρκεί να μας καλέσετε στο 2310-742-588 ή στο 6987-913-668. Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι έως τις 2 το βράδυ. Σουβλατζίδικο, 28 Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους.
1: Ατσαμπάντο εγώ, το έχω και πίνω. Ατσαμπάντο εγώ, το έχω και μέθω.
2: Την λύση για ζεστό νερό την έχει ο Χασίδης. Θα μας βρείτε Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 77, Νικόπολη Θεσσαλονίκης. Έχεις βάουτσερ για ηλιακό θερμοσύφωνα? Μην το σκέφτεσαι άλλο. Με 50% έκπτωση στα ηλιακά και 10 χρόνια εγγύηση, θα έχεις πάντα ζεστό νερό. Που θα μας βρείτε? Πού αλλού? Στον Δημήτρη Χασίδη, τον ειδικό για ζεστό νερό χειμώνα καλοκαίρι. Τηλέφωνο 2310-684-988 και 6955-904-645. Χασίδης, όνομα εμπιστοσύνης.

0: Ουφ, άνοιξον πόρτας παράθυρα. Θα ρίσ και θα ευγώνει ψήμ.
1: Δε παθαίνω γιος Μάσιμ.
0: Ουφ.
1: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτας θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνον 101 και 3 πόντος λελεύωσε. Και χουλένω την ψήσ με τα ροθυμία στη πατρίδα.
0: Πώς εγρικάς με, γιατί εκείνο αγαπώς.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.
2: Γεια σας, είμαι ο Κώστας ο Πουτακίδης και ακούμε παρέα το νέο μας τραγούδι με τίτλο «Εγώ είμαι ασυμπεντάβρισον». Σε στίχο Θεόδωρο Κωστίδη και Νίκου Σωτηριάδη και μουσική Δημήτρη Τεπερεγίδη. Στην λύρα ο Δημήτρης Ιωακιμίδης. Καλή σας ακρόαση.

0: ξέρα.
1: Τίτλο: Εγώ είμαι ασυμπεντάβρισον. Σε στίχο Θεόδωρο Κωστίδη και Νίκου Σωτηριάδη και μουσική Δημήτρη Τεπερεγίδη. Στην λύρα ο Δημήτρης Ιωακιμίδης. Καλή σας ακρόαση.

Γεια σας, είμαι ο Κώστας ο Πουτακίδης και ακούμε παρέα το νέο μας τραγούδι με τίτλο «Εγώ είμαι ασυμπεντάβρισον». Σε στίχο Θεόδωρο Κωστίδη και Νίκου Σωτηριάδη και μουσική Δημήτρη Τεπερεγίδη. Στην λύρα ο Δημήτρης Ιωακιμίδης. Καλή σας ακρόαση.

0: Με τσιπορπάτ λέγω σε ντέπαθες.
1: Και πορώ είπασε. Πονούν τα ποδάρια. Κόπετε τον εφέσιμ.
0: Πικιακούι ατάπαθαν. Με τσιωγό κύπασε. Δέβασον όλυμπον.
1: Σορμάν.
0: Ποιον ορμάν. Αγναμάζενα. Σοβοτανοπολίον. Βότανα και εθέρια έλεα. Όλυμπος. Τηλέφωνο 2310 533 591. Εθέρια έλαια δάφνης και δενδρολίβανου. Ριγανέλαιο, το αντιβιωτικό της φύσης. Αποτελεσματικό για φουσκώματα, εντερικά και αναπνευστικά προβλήματα. Ριγανέλαιο, τώρα και σε μορφή χαπιού.
2: Χαμομηλέλαιο μπλε, ελίχρυσος και λεβάντα για το πρόσωπο.
0: Βότανα Όλυμπος. Διεύθυνση διάθεση Αγίου Μινά 18 και Βενιζέλου γωνία. Κέντρο Θεσσαλονίκης. Αμπελώνων 31, Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης. Υπεύθυνος βοτανολόγος Γρηγοριάδης Αλκιβιάδης. Τρόπος επικοινωνίας www.votanaolimbos.gr και στο τηλέφωνο 2310 533 591. Βότανα Όλυμπος. Πώληση χονδρική λιανική. Υπεύθυνος βοτανολόγος Τυπάντζωνος Τιάλκιο Γιών. Ασοχωρίων Μουργές Κιλκής.
3: Στον Όλυμπον, στον Όλυμπον, βοτάνια για τον κόσμο. Ατά λαρώνεται η ανθρώπς και κέρνε άλλο πόνο.
4: Ένοιξαν τα ταράντα φυλά, καιρούς να περνάνε.
5: Εξέρτς το πίνα έχω, το θα παραγγείλουμε.
6: Ο νους είσαι έτοιμα και τα πεις καμίεν πάντα, τέρεν το θα φτάμε.
5: Αστερό το χαρές, γιατί κάτι εντόκεν και σε μόντα χούλ.
6: Ντο!
5: Ο μαύρος βασιλιάς.
6: Μίαν ύπεσα και μίαν εσκουντούλτσαν τα κρέατα και τα λαντικάνα.
5: Κρεοπολία Κουραλίδη. Με έδρα το Σταυροχώρι Κιλκής. Και δύο φυσικά καταστήματα έτοιμα να ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους.
6: Η εξαιρετική ποιότητα κρέατος σε συνδυασμό με τις παραδοσιακές παρασκευές με άρωμα πόντου σας υπόσχονται τραπέζια γεμάτα γεύση φτιαγμένα με μεράκι.
5: Κρεοπολία Κουραλίδη, 21η Ιουνίου 23, στο Κιλκής και στο τηλέφωνο 2341 075 0003. Και Θεσσαλονίκης 10 στο Κιλκής, τηλέφωνο 2341 022 488.
6: Στα Κρεοπολία Κουραλίδη μπορείτε να βρείτε μερακλίδη καλουκάνικα, σκορδάτο σαλάμι, καβουρμά, εξαιρετικά αλαντικά, κρεατοσκευάσματα για κάθε είδους τραπέζι, για τις γιορτές και τα μουχαμπέτια σας.
5: Κρεοπολία Κουραλίδης. Αλαντικά, μαύρος βασιλιάς, κρέατα και αλαντικά από το 1962. Φτιαγμένα με μεράκι στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Αεγρίξες το εθέλνα να λέγω σε τόσον ώραν. Κρεοπολία Κουραλίδη.

0: Οδική Βοήθεια GR Αποστολίδη Σάβας είναι κοντά σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 32 32 64.
1: Θέλεις ποιοτικά και οικονομικά υλικά για τις οικοδομικές σου εργασίες? Χρόνης Γιάννης Παπαβραμίδης, ο συνεργάτης που σου δίνει σωστή και οικονομική λύση για όλα τα υλικά που χρειάζεσαι. Χρόνης Γιάννης Παπαβραμίδης, κέντρο γυψοσανίδας και μονωτικών υλικών, υλικά θερμοπρόσωψης, πόλες πλακιδίων, χρώματα, κεραμίδια, σωλήνες. Τα πάντα για την οικοδομή και την ανακαίνιση. Χρόνης Γιάννης Παπαβραμίδης, δομικά υλικά και εργαλεία. Ο αξιόπιστος συνεργάτης για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη εδώ και 40 χρόνια στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Καραολί και Δημητρίου 8, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 75 73 78.

0: Ουρουπάνης, είδασε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρίξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαν τη μαγαζία.
0: Κι ακούσμε, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση στο 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σουμάς οξάει, όξα των θεών, τέρ, ατό το ραδιόφωνον, ζερέ γουρλίδικο.
0: Ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

Γεια σας, είμαι Αντώνης Σιδηρόπουλος και ακούτε τη νέα μου δουλειά μέσα από τη συχνότητα του ράδιου Πόντος Λελεύωσε 101 και 3. Καλή σας ακρόαση.

υγεία σας. Είμαι ο Αντώνης Σιδηρόπουλος και ακούτε τη νέα μου δουλειά μέσα από τη συχνότητα του ράδιου Πόντος Βελεύωσε 101 και 3. Καλή σας ακρόαση.

0: Γουρουμπάνης, είδασε και μία να κρατήσα σέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρίξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαντη μαγαζία.
0: Και ακούς με, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση στο 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει, όξα των θεών. Τέρ, ατό το ραδιόφωνον, ζερέ γουρλίδικο.
0: Ναι, ναι, κρέμα σωματοζύνηγον.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

0: Ουφ, άνοιξαν πόρτα παράθυρα. Θα ρίσκε και θα ευγώνει ψή μου.
1: Δε παθαίνω γιος Μάσιμ.
0: Ουφ.
1: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτα θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε. Και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στην πατρίδα.
0: Πώς εγρικάς με, για τεκίνο αγαπός.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440

0: Κάθε οδηγός χρειάζεται από το συνεργείο του ΑΑ ποιότητα. Α όπως αξιοπιστία. Α όπως άμεση εξυπηρέτηση. Α όπως Αλεξιάδης Boss Car Service. Σύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία. Ηλεκτρονική διάγνωση, σέρβις και επισκευή παντός τύπου αυτοκινήτων. Ευθυγράμμιση, έλεγχος γραμμής κταίω, αμορτισερόμετρο, κάρτες καυσαερίων όλων των τύπων, όλα με μηχανήματα Boss τελευταίας τεχνολογίας. Άμεση εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές. Τώρα και εμπορία αυτοκινήτων. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα αυτοκινήτων με αξιόπιστες λύσεις για να βρεις αυτό που σου ταιριάζει. Boss Car Service και εμπορία αυτοκινήτων Αλεξιάδης. Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στον Αμυγδαλεώνα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-391122. Αξιοπιστία με αλφα κεφαλαίο.
1: Άγγελος Σωμάτια, η καινούρια μας μουσική δημιουργία.
2: Σε μουσική Νίκου Σαββίδη και στίχους Νίκου Σαββίδη και Γιάννη Καρασαββίδη.
1: Ερμηνεύουν Αλέξης Παρχαρίδης,
2: Γιώτα Παπαδοπούλου.
1: Καλή σας ακρόαση!

0: Γουρουμπάνης, είδα σε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρίξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαν τη μαγαζία.
0: Κι ακούς με, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση στο 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει, όξα των θεών. Τέρ, ατό το ραδιόφωνον, ζερέ γουρλίδικο.
0: Ναι, ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

0: Ουφ, άνοιξον πόρτας παράθυρα, θα ρίσ και θα ευγώνει ψήμ.
1: Δε παθαίνω γιος Μάσιμ.
0: Ουφ.
1: Α, εγρήξα, αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτας θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνον 101 και 3 πόντος λελεύωσε και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στη πατρίδα.
0: Πώς εγρικάς με, γιατί εκείνο αγαπώς.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440.

0: Γουρουμπάνης, είδασε και μία να κρατήσα σέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρήξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνήαντι μαγαζία.
0: Κι ακούσμε, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση στο 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει, όξα των θεών, τέρ, ατό το ραδιόφωνον, ζερέ γουρλίδικον.
0: Ναι, κρέμα σωματοζύνηγον.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

0: Ουφ, άνοιξον πόρτας παράθυρα, θα ρίσκε και θα ευγώνει ψή μου.
1: Δε παθαίνω γιος Μάσιμ.
0: Ουφ.
1: Α, εγρήξα, αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτας θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στη πατρίδα.
0: Πώς εγρικάς με, γιατί εκείνο αγαπώς.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440.

0: κάνεις. Είδασε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρήξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαν τη μαγαζία.
0: Κι ακούσμε, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση σε 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει. Όξα των θεών, τέρ, ατό το ραδιόφωνο, ζερέ γουρλίδικο.
0: Ναι, ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

0: Ουφ, άνοιξαν πόρτα παράθυρα. Θα ρίξει και θα ευγώνει ψή μου.
1: Ντε παθαίνω, γιος Μάσιμ.
0: Ουφ.
1: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι, πόρτα θα ανοίγω και ναι, παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στην πατρίδα.
0: Πώς εγρικάς με, γιατί εκείνο αγαπώς.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440

0: Γουρουπάνης, είδασε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρίξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνήαντι μαγαζία.
0: Κι ακούσμε, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση σου 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει. Όξα των θεών, τέρ, ατό το ραδιόφωνον, ζερέ γουρλίδικο.
0: Ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

0: Ουφ, άνοιξαν πόρτας παράθυρα. Θα ρίσκε και θα ευγώνει ψή μου.
1: Ντε παθαίνω, γιο Μάσιμ.
0: Ουφ.
1: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι, πόρτα θα ανοίγω και ναι, παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στην πατρίδα.
0: Πώς εγρικάς με, γιατί εκείνο αγαπώς.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440

0: Γρουπάνης, είδα σε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρίξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαν τη μαγαζία.
0: Και ακούς με, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση σε 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει. Όξα τον Θεόν, τέρ, ατό το ραδιόφωνον, ζερέ γουρλίδικο.
0: Ναι, ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

0: Ουφ, άνοιξον πόρτας παράθυρα, θα ρίσκε και θα ευγώνει ψή μου.
1: Ντε παθαίνω γιος Μάσιμ.
0: Ουφ.
1: Α, εγρήξα, αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτας θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στην πατρίδα.
0: Πώς εγρικάς με, γιατί εκείνο αγαπώς.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440

0: λεξικόν.
1: Γουρουπάνης, είδασε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
2: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρίξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαντη μαγαζία.
1: Κι ακούσμε, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση σε 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
2: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει. Όξα των θεών, τέρ, ατό το ραδιόφωνον, ζερέ γουρλίδικο.
1: Ναι, ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

0: Ουφ, άνοιξον πόρτας παράθυρα. Θα ρίσ και θα ευγώνει ψήμ.
1: Δε παθαίνω γιος Μάσιμ.
0: Ουφ.
1: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτας θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνον 101 και 3 πόντος λελεύωσε. Και χουλένω την ψήσ με τα ροθυμία στη πατρίδα.
0: Πώς εγρικάς με, γιατί εκείνο αγαπώς.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440.

Παιδιά στα λάσκου με καλό γιώξα να γυναικίζω. Πάντο και προσκυνώσε και το πολλά αγαπώσε. Έλα να ρίψε με τερά, να αρρωστές τερώσε. Έλα που λείψε με τερά, να αρρωστές τερώσε.

0: Γουρουμπάνης, είδασε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρίξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαν τη μαγαζία.
0: Κι ακούσμε, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση σε 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει, όξα των θεών, τέρ, ατό το ραδιόφωνον, ζερέ γουρλίδικο.
0: Ναι, ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

0: Μαρίνκα.
1: Ουφ, άνοιξαν πόρτα παράθυρα. Θα ρίξ και θα ευγόν η ψήμ.
2: Δεν παθαίνω γιος Μάσιμ.
1: Ουφ.
2: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτα θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε. Και χουλένω την ψήσ με τα ροθυμία στη πατρίδα.
1: Πώς εγρικάς με, γιατί εκείνο αγαπώς.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440